0: Φενουλέμα.
1: Α, φενουλέμα. Α, δηλαδή, μήκο τα
0: μισθήκαμε. Μα ακόμα τι μας φανέ, είναι κανένα εδώ.
1: Έντα. Είμαστε μήκο τα μας βάρε κύριε αντίμα βάνε, δηλαδή.
0: Μέσα τη χρονιά αντίμα βάνε φινά άρανια.
1: Α, φινά άρανια, μα τέσσερι τέσσερι FM και σόγια. Και κόλλανε μιχάρα.
0: Σάκο του πάνε.
1: Σάκο του πάνε τη βάχα κατακάνει.
0: Ω, πάτου το μήνυ.
1: Ω. Σάκο του πάνε είναι ο φίλα μιχάρ φόν κανάλανε.
0: Ω, του πάνε είναι κουτσέκ. Πάτου το
1: μήνυ. Κοντά κατή δάνει.
0: Δάνει φερίδο σας.
1: Φούρα. Φούραν τι δάνει.
0: Ω, ναι, τι είναι ο κουρί, του πάνε κουτσέκ φούρα.
1: Ω, του πάνε κουτσά δάνει το. Νάζει δεν είναι φουρουάλα.
0: Φουρουάντο. Δεν είναι σάκαλο να γάμε.
1: Σάκαλο να γάμε.
0: Φουρουάλα, σάκο.
1: Βέρα ρίτ λαβέ, Νάζει με τη request with σκολά φωτό. Μήτε με ρίτ λαβέ εκεί.
0: Μια δουάρα ρίτ λαβέ, να τη γάνε και σάκαλο.
1: Μήχα μα ήχουν τερίγκε χωβούν σόιν, μήχα μα ήχουν τερίγκε χωβούν σόιν, μήχα μα ήχουν τερίγκε χωβούν τα μίτσα χάλ δένει.
0: Βέρα ρίτ, μια δάμα, θεωρείς λέρεις τέτοιδε.
1: Εντά. Ωραία, ράγκολο, τάτο.
0: Ήταν ένα λίστα, ήθελα πολλά είναι
1: εδώ. Είμαι ρίτη λίστα, να ζήγε λαβεύες ανήκα ήθελα κολλήμη. Ήχουσα σε βέχε. Κι είμαι μίλα μαϊχα ρίτη.
0: Ωραία, κι άμενα λεζίστα, μια ρίτη τέτοια.
1: Α, τι φάσι, φάια, κι άλλα φέν λαβεύμι. Λεμβέρι, κομμες μίλα λάγκα, μα βαρε ρίτη, το.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.